0: άλλο ειδικός κάτι σαν. Και σε για όμορφα παραγκάλεις. Όταν γέρας.
1: Ε, κουμάγκα κφού έτσα.
0: Ε, κάτι σαν, μάνα γάλα. Ε, ρωσέ λόγω, γέρω.